0: Είσαι ο Σούπερμαν, η Batman, άκου τρέμπα.
1: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.